κοιτάξτε, δεν πάρω σύρκα πάλι. Δεν πάρω δίκη, κοιτάξτε, δεν πάρω σύρκα.